Νίκια για τους. What if you run away with me? You know the world is ours to see.